0: Ένα τότε hospital, GoTech Electronics, The Magniflex, συμπροστέ σε προγράμμιν των. Γιουφτέμ το σκόνη τη προβολή, τα τρέα, κλινίκα, το σηκώνη γάφερ, Dr. Yuland Ervision, με πάσα GoTech Electronics, το ντρουσόνιν τόσο στο πιν του, αιδε ηλεκτροσυπιάκα, δεν αφούν τη φούς την τζουμ του μία με Magniflex. Πα συνειδείτε σου τελώ. Με ένα το καλό είναι να μου ζήξει μία πω.
1: Και με νιώ μεσά φούντετ, μυρμτζή σε το ταρτάνι, μυρμτζή προθεστούε, I turn to you, Mel, see you person this.
0: Ευεντό σα, μυρμτζή.